0: Είπα να κονσέρ Σελίν Διόν, νιουλόρες τοπ. Σόνσε, τρέντι, χράνα,
1: πιάτα. Wow, no το πάει weekend. Αν όλες τότε τα κονσέρ Σελίν Διόν Παρίς, για βρει, το νο, τι πας σε πρεσεράδα είτε.
2: No.